Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: 6-6.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper.
1: Pepper 96 και 6.

0: can't take my mind.
1: Μπέμπερ 96.6. Μπέμπερ.
2: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6.
1: Μπέμπερ.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27:30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Add some silver thorium to your life.

0: Hey guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Pepper 96 και 6.
1: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stelar live

Μάλιστα, καλημέρα, καλημέρα σας Peppers. Pepper 96 και 6, 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, Τετάρτη, γιατί όχι, 29 Ιουλίου, πάει ο μήνας, εντάξει, έφυγε αυτός ο περίεργος Ιούλιος. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Το Pepper Password έπαιξε για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να οργανωθούμε. Σημαίνει ότι το ακούτε, αν το ακούσατε μάλλον, το ακούσατε. Μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr, το καταχωρείτε και αυτόματα έχετε δηλώσει συμμετοχή για Pepper Experience. Παρ' Off Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Στην παρούσα φάση είναι τροχαίο στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με μεγάλες καθυστερήσεις. Ας το έχετε στο μυαλό σας, ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα σε όλους.

0: Ελένη λέει καλημέρα. 2 εβδομάδες ακόμα για την άδεια. Εντάξει, έχεις λίγο δρόμο μπροστά σου, αλλά εντάξει, πέρασε τώρα. Πέρασε ολόκληρος χρόνος. 2 εβδομάδες δεν είναι τίποτα. Αφήστε που προς το τέλος, ας πούμε, τα πάντα έτσι είναι κάπως πιο χαλαρά. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. 2 μέρες ακόμα και μία για τον Pepper 96 και 6 τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Μετά Pepper στη ελεύθερη. Λοιπόν, από την άλλη, 27 βαθμοί αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι 35 θα φτάσει. Και βασικά και σήμερα και αύριο, μέχρι και 1η Αυγούστου το Σάββατο, που από το Σάββατο Αύγουστος, απίστευτο, κανονικές, υπερκανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Και νομίζουμε ότι η Αθήνα, όσον αφορά τον καιρό και μόνο, ζει ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια της. Μακάρι να το ξέραμε αυτό από την αρχή, από το Μάιο που λέγαμε πω από καλοκαίρι τώρα τι μας περιμένει. Τι άγχος θα είχαμε γλιτώσει.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper. Pepper 96 και 6.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
12: Add some weekend to your life.

Εν τω μεταξύ, είναι αλήθεια ότι ο κόσμος που έχει μείνει στην Αθήνα και μετράει μέρες για την άδεια. Εντάξει, κουρασμένοι είμαστε. Υπάρχει, φαίνεται, το καταλαβαίνεις στο βλέμμα, στον τρόπο που κουνάει το κεφάλι το Κώστα Συμφωνή. Α, έχω μπροστά μου έναν τέτοιο άνθρωπο. Α, στον τρόπο που περνάς τη διάβαση, το δρόμο απέναντι. Υπάρχει έτσι μία διαφορία, μία απάθεια. Περνάς, λες, εντάξει, μωρέ, σιγά θα φρενάρει, θα με πατήσει. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Δεν λέμε ότι θα περάσει από πάνω, αλλά για ποιο λόγο τώρα να ρισκάρουμε. Επίσης, το stop ισχύει κανονικά, ό,τι ξέραμε για το stop, όπως και τους άλλους μήνες του χρόνου. Αυτό το τελευταίο για τον κύριο που πέρασε το πρωί-πρωί εδώ πέρα ένα stop και παραλίγο να μας σκοτώσει όλους. Πρωί-πρωί να τρέχουμε, καλοκαιριάτικα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά αφιερωμένο, Pepper 96 και 6.

Λοιπόν, άλλοι μετράνε τις μέρες για να φύγουν. Άλλοι, ας πούμε, είναι με το εισιτήριο στο χέρι, περιμένουν. Να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, βασικά ένα στους πέντε είναι, όπου βαριούνται πάρα πάρα πολύ στις διακοπές. Δηλαδή, κυκλοφορούν ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι. Έχω εγώ φίλο, ο οποίος σου λέει ότι μετά τις 4 μέρες έχω βαρεθεί. Θέλω να φύγω, δεν μπορώ, θέλω να γυρίσω. Και λες τώρα, ναι. Περίεργοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πάρα πολύ. Pepper 96 και 6, 5 μέρες στη Βιέννη, Pepper Experience, Bar of Stellar, το Δεκέμβριο. Όχι απλά δεν βαριέσαι, απλά λες πώς πέρασε ο καιρός έτσι, τι έγινε, κάποιο λάθος έγινε. Say something, Pepper Key James.

Λοιπόν, και διακοπές μέρος δεύτερο, πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή, δεν ξέρω, βαριούνται πάρα πολύ εύκολα στις διακοπές. Δεν ανήκουμε, δεν το έχουμε αυτό, ποτέ δεν το είχαμε. Μας φαίνονται πάρα πολύ μικρές πάντα. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, όπου νομίζω ότι κατά διαστήματα έχουμε περάσει όλοι από αυτή την κατηγορία. Είναι όταν σε πιάνουν κάποιες ενοχές, όταν λείπεις πολλές μέρες από τη δουλειά σου. Ενοχές, παύλα, φοβίες, θα έλεγα. Πάρα πολλοί, λέει, οι εργαζόμενοι πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν όλη την άδειά τους, ή ενώ όταν είναι σε άδεια, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος βέβαια, ελέγχουν συνέχεια email και τηλέφωνα επειδή αισθάνονται ενοχές.

Μας έπιασαν τώρα τα νοσταλγικά μας. Πέπερ 96 και 6, 9 παραλίες, Ηχείο και Πάρο, έχασαν τη γαλάζια σημαία. Στην Πάρο κιόλας είναι κάποιες πολύ γνωστές, είναι η Πούντα, είναι η Χρυσή Ακτή. Δεν έχει να κάνει αυτό απαραίτητα με την ποιότητα των νερών. Απλά δεν έχει σημασία μόνο αν τα νερά καθαρά, πρέπει να είναι και η παραλία καθαρή. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέμα πάνω στο συγκεκριμένο. Πάρα πολλά από τσίγορα, όχι μόνο σε αυτές τις παραλίες, όλες τις παραλίες σχεδόν. Όπως επίσης υπάρχει και πρόβλημα πρόσβασης για τα άτομα με κάποια αναπηρία. Οπότε χάθηκε η γαλάζια σημαία.

0: Hey guys, I am Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας.

0: Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της EJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

5 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα σας και πάλι Pepper 96.6. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και όμως Peppers ακόμα και αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτή τη μέρα 29 Ιουλίου, έτσι λες, εντάξει, ο Κηφισός είναι κατακόκκινος. Τρελό μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό έχει καθυστερήσεις, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Απλά και στο κέντρο έχει κίνηση. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον έχουν αλλάξει όσο πολλοί εποχές οι καιροί που η Αθήνα δεν αδειάζει τελικά ποτέ. Ίσως εκεί τη βδομάδα του 15 Αυγούστου, εκεί μάλλον θα φανεί η αλλαγή. Αλλά οι πιο πολλοί δεν θα είμαστε εδώ για να τη δούμε. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Μέση.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Και όμως έρχεται η σωστή στιγμή, το κατάλληλο timing και ένα τραγούδι και γίνονται ένα εξαιρετικό ζευγάρι, έστω για λίγο, για πόσο ας πούμε, για 3 λεπτά που κρατάει το τραγούδι, Pepper 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι, και το να είσαι στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις μια ωραιότατη κλίση, εάν δεν είσαι προσεκτικός άνθρωπος και δεν νοιάζεσαι για τους άλλους. Εάν ας πούμε πας και παρκάρεις σε θέση που είναι για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, υπάρχει κλίση. Ακόμα χειρότερο είναι βέβαια αν παρκάρεις σε θέση που είναι για άμεα και ταλαιπωρείς ανθρώπους. Να ξέρετε πως πλέον στα σούπερ μάρκετ πέφτουν αρκετές κλίσεις. Και καλό είναι αυτό. Η πρώτη παράβαση σε θέση στάθμευσης για άτομα με προβλήματα αναπηρίας έχει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 μέρες. Διότι πάρα πολύ απλά ταλαιπώρησες έναν άνθρωπο.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Add some queen to your

Λοιπόν, και τα νέα έρχονται από Νέα Υόρκη. Βασικά το να είσαι, ας πούμε, 25, 26, 27 χρονών και να μένεις με τους γονείς σου στην Ελλάδα, στην Ιταλία επίσης, στην Ισπανία, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Στις υπόλοιπες χώρες δεν είναι τόσο. Και μάλιστα αυτό έχει θεωρηθεί, μάλλον πολλές φορές δείχνει κάτι, ότι κάτι δεν πάει, μια αποτυχία οικονομική, ότι ακόμα δεν έχεις πατήσει τα πόδια σου. Και έρχεται ένα άρθρο από το New Yorker που σου λέει ότι είναι όλο λάθος αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να βάζεις ταμπέλες σε νέους ανθρώπους ότι δεν έχουν πετύχει το στόχο τους από τόσο νωρίς, διότι πάρα πολύ απλά έχουν αλλάξει, λέει, τα κοινωνικά πρότυπα. Όχι μόνο στη Μεσόγειο, στη Μεσόγειο πάντα ήταν έτσι, αλλά πλέον και σε άλλες χώρες και κεντρική Ευρώπη και Αμερική. Πλέον, λέει, οι άνθρωποι παντρεύονται πολύ πολύ αργότερα, αγοράζουν σπίτι επίσης πολύ αργότερα και ζουν περισσότερο με την οικογένειά τους. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πολιτισμικό. Πάρα πολύ απλά, λέει, πρέπει να δεχτούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Λοιπόν, ωραία, έχετε δίκιο σε αυτά που γράφετε σχετικά με το άρθρο του New Yorker που λέει ότι τέλος πάντων οι νέοι που μένουν τους γονείς τους δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι, γενικά έχουν αλλάξει τα πράγματα και μου γράφετε κάτι ότι βασικά λέει οικονομικός είναι πάντα λόγος, κανένας δεν θέλει να μένει με τους γονείς του, όσο και να τους αγαπάει και αδυναμία να τους έχει, απλά βολεύει, έτσι λέει νομίζω εγώ, μου γράφετε, σωστά. Νομίζεις. Συμφωνώ μαζί σου, Pepper 96.6. Στα δικά μας, βελτιωμένη λέει η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Τώρα πραγματικά το τελευταίο πράγμα που περίμενες να ακούσεις είναι ότι έπιασε φωτιά στην Πάρο.

Σχεδόν οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται για διακοπές στα ελληνικά νησιά και στα πιο έτσι δημοφιλή νησιά, στη Μήλο, στη Φολέγανδρο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, στην Αντίπαρο επίσης. Δεν συζητάμε για Μύκονο και Σαντορίνη, okay. Απλά πλέον έχουν απλωθεί τα δημοφιλή νησιά, δεν είναι ένα και δύο. Η οικονομία, λέει, κάνουν όλο το χρόνο, συγκεντρώνουν χρήματα, αποταμιεύουν για τις διακοπές τους και σε ένα ελληνικό νησί. Εμείς τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το κάνουμε αυτό, αν και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να πας μία εβδομάδα σε ένα ελληνικό νησί. Το παλεύουμε, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Επίσης, δεν ξέρω και πόσο έξυπνο είναι πλέον να επενδύεις έναν ολόκληρο χρόνο για να περάσεις καλά μία ή δύο εβδομάδες στις διακοπές σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο, γιατί το θέμα είναι Peppers εδώ, στο κάθε μέρα τι γίνεται. Οι διακοπές, αν το καλοσκεφτούμε, είναι έτσι μια πάρα πολύ καλή έξτρα ζωούλα

Διαβάζω. Ελένη, οι διακοπές με αγχώνουν πάρα πολύ. Ναι, δεν μου γράφεις όμως το λόγο. Τέλος πάντων, εγώ ένα λόγο άγχους που μπορώ να σκεφτώ όσον αφορά τις διακοπές είναι, ας πούμε, το να κανονίσεις, να κλείσεις, να βρεις ένα καλό δωμάτιο, να βρεις μια καλή τιμή επίσης, ένα δωμάτιο με θέα θάλασσα κατά προτίμηση, τα εισιτήρια, αυτά τα διαδικαστικά βασικά μπορεί, λέμε, να σε αγχώσουν. Κάτι άλλο τώρα δεν πάει το μυαλό μου, θα μου πεις βέβαια. Από την άλλη, γι' αυτό λέμε. Pepper Experience. Όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα, ταξίδια στα πιο όμορφα μέρη του κόσμου με τις καλύτερες μουσικές. Par of Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι στη Βιέννη το Δεκέμβριο, έτσι. Στολισμένη, χριστουγεννιάτικη, με αυθεντικό original κρύο, εντάξει. Θα κάνετε ωραίες βόλτες, θα ακούσετε ωραίες μουσικές. Θα μιλήσετε με τον Par of Stellar, σας περιμένει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια, όπως είπα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτή τη στιγμή, ναι, να είστε τυχεροί άνθρωποι, εννοείται, να παίξετε μάλλον με την τύχη σας. Και ακριβώς στις 10 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Εννοείται ότι όσες φορές θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Όσα πιο πολλά password καταχωρείτε, τόσες περισσότερες συμμετοχές και πιθανότητες έχετε. Στα πολύ πολύ πολύ δικά μας, πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου αυτή τη στιγμή. Έτσι, να το ξέρετε.

0: Hey guys, I am Parov Stellar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόφ. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: GR. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας και πάλι, Pepper 96 και 6, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, ας τα πούμε όλα αφού το ξεκινήσαμε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, αν θέλετε, στη ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, Peppers, η εικόνα έχει ως εξής. Αρκετοί είναι εκείνοι που φεύγουν. Στον Πειραιά εννοείται πως και σήμερα κάθε μέρα έχει κίνηση. Κάποιοι, σαφώς λιγότεροι, επιστρέφουν. Πάρα πολλοί μένουν, είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατηγορία, και προσπαθούν να δουλέψουν και μετράνε μέρες. Βασικά, ξέρετε, είναι αυτά τα τελευταία 100 μέτρα που πρέπει να αντέξεις. Πρέπει, έχει περάσει όλη η χρονιά, σου έχουν μείνει 100 μέτρα. Πρέπει λοιπόν με αξιοπρέπεια να φτάσεις στο τέρμα. Όσον αφορά την μπαταρία, την προσωπική μας, το social battery που λέμε, είναι περίπου στο 3-3,5%.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Και κόσμος πάει και έρχεται. Ο στενκάριστο ο Μπόρις Τζόνσον, νομίζω ότι κάθε χρόνο πηγαίνει, νομίζω. Την αγαπάει, μας αγαπάει. Ήσυχα και ωραία. Από την άλλη, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από πάρα πολύ γνωστή και πολύ ωραία παραλία στα Κουφονίσια. Όπου ο κόσμος είναι, τι να σας πω τώρα, αν δεν έχετε την εικόνα, φανταστείτε εμπορικό κέντρο της Αθήνας παραμονή Χριστουγέννων. Που δεν μπορείς να προχωρήσεις. Έτσι ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή η παραλία στα Κουφονίσια. Και το θες αυτό, δεν νομίζω. Ταλαιπωρία είναι η λέξη που έρχεται αμέσως στο μυαλό σου. Pepper 96 και 6, Pepper Experience, άλλες καταστάσεις. Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Pepper
1: 96 και 6. Pepper. Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπαν συγκάψωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Add some Lana Del

Λοιπόν, διαβάζω κάτι το οποίο ναι, θα ήθελα να το γνωρίζω. Ειδικά τώρα στις διακοπές που εντάξει, μπορεί και να κολυμπείς λίγο παραπάνω, να γυμναστείς κατά λάθος λίγο παραπάνω. Να ξέρετε ότι μία ώρα λέει χαλαρού περπατήματος και περίπου 200 με 250 θερμίδες. Okay. Ενώ μία ώρα με χαλαρό κολύμπι, αλλά όταν λέμε μία ώρα, όχι να μπαίνεις και να βγαίνεις, να κάθεσαι ξαπλώστρα και να ξαναμπαίνεις. Μία ώρα συνέχεια μέσα στη θάλασσα, κουνάς χέρια πόδια, αλλά χαλαρά. Όχι σαν να σε κυνηγάει, ας πούμε, καρχαρίας. Χαλαρά, ήρεμα. 350 με 450 θερμίδες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, σεβαστή διαφορά. Απλά η διαφορά είναι το κολύμπι ανοίγει πάρα πολύ την όρεξη. Και αυτές οι θερμίδες, όσο ωραία τις χάνεις, άλλο τόσο εύκολα και όμορφα τις αναπληρώνεις. Πέπερ 96 και 6. Καλές διακοπές.

0: Ισχυρά λέει μελτέμια από αύριο και μάλιστα σε Κυκλάδες μπορεί να φτάσουν και τα 7-8 μποφόρ. Αυτό τώρα ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Καταρχάς βορεινές παραλίες τις ξεχνάς, απλησίαστες. Και είναι αυτό το κλασικό που είσαι στο νησί και λες τώρα κάτσε να δούμε σε ποια παραλία δεν φυσάει. Απ' την άλλη, ωραία πράγματα καλοκαιρινά. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι η Κοσμοτέ Τελεκόμ επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς λοιπόν να μπεις τώρα στο κοσμοτέ.gr και να μάθεις περισσότερα. Ελένη, λέει, διαβάζω μήνυμα. Σε ακούω, μιλάς για διακοπές. Εγώ όμως, ενώ τα είχα κανονίσει όλα, έχω χωρίσει και τώρα δεν θέλω να πάω πουθενά. Κάνεις λάθος. Δυναμικά το βλέπουμε το θέμα. Τώρα είναι που πρέπει να πας διακοπές.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 6, 8, 10

0: 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Καλημέρα και πάλι. 9 λεπτά μετά τις 11. Pepper 96.6. Λοιπόν, η Ελένη Κολοκοτρώνη καταρχάς, μαρέα σας, ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις, έχουμε χάσει και την ώρα, μέχρι τις 12. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα τις προάλλες και σκεφτόμασταν πόσο διαφορετικά, μάλλον πώς αντιμετωπίζαμε τα πράγματα στα 90s, στα zeros και πώς τα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και βέβαια πάρα πολύ εύκολο καταλαβαίνεις ότι στα 90s, ας πούμε, και στα zeros ήσουν πολύ πιο χαλαρός στο λόγο, στο χιούμορ. Κάποια αστεία ήταν κάπως πιο χοντροκομμένα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πολύ πολύ λιγότερο συμπεριληπτική, δεν το συζητάμε, δεν μπαίναγε από το μυαλό μας. Σήμερα αυτό είναι για καλό, είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Και μάλιστα, όσο μέσος όρος ηλικίας κατεβαίνει, τόσο καλύτερα τα πράγματα. Κάποιες φορές βέβαια πηγαίνουν τα πράγματα στα άκρα και υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, ξέρεις κάτι, φοβάμαι να μιλήσω. Έχουμε φτάσει λίγο σε αυτό το σημείο. Κάπου να κεντράρουμε και θα είναι το τέλειο. Pepper 96.6. Επειδή είπαμε για το τέλειο.

0: Λοιπόν, οι ακροατές του Pepper, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό, πέρα από την εξαιρετική, έχουν και... έχετε και πάρα πολύ χιούμορ. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές 19-0s με τώρα. Και μου γράφει λοιπόν ότι, Ελένη μου λέει, η Κατερίνα, στα zeros επίσης, όταν χτυπούσε το σταθερό στο σπίτι, το σηκώναμε. Ξέραμε τι είναι. Τώρα χτυπάει το σταθερό, αφενός δεν θυμόμαστε ότι έχουμε σταθερό, αφετέρου λέει καθόμαστε και το κοιτάμε. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως, έτσι υπάρχει μια. Το κοιτάς σαν τον ιτή. Και λες τώρα, άστο καλό. Χτύπησε το σταθερό. Pepper 96 ένα προωθητικό μήνυμα για όλες αυτές τις έγνοιες που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν το παλεύουμε καθημερινά και ανά πάσα στιγμή καρφώνται στο μυαλό μας και μας αγχώνουν. Αν συμβεί κάτι, είναι αυτό το αν που μας διαλύει. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν, καλό είναι. Να μην αγχωνόμαστε. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή magentainsurance.gr και Pepper Experience Bar of Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Είναι αυτό το οποίο αρχίζει πλέον και μπαίνει πάρα πολύ καλά στο μυαλό σου, αρχίζει και το ονειρεύεσαι.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: νέες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Add some Amy Winehouse.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ όμορφα από μόνα τους, που δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις απολύτως τίποτα για να μορφύνουν, που τα βλέπεις και πραγματικά σου κόβεται η αναπνοή. Το φεγγάρι χθες, ας πούμε, όπως και η απόψινη πανσέλινος. Και αν καταφέρετε να δείτε το φεγγάρι να πέφτει στη θάλασσα απόψε το βράδυ, θα είστε τυχεροί άνθρωποι. Όπως καταλάβατε, έχουν έρθει τώρα οι ρομαντικοί στον Pepper 96 και 6.

0: να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, μάλλον σας υπερευχαριστούμε για τα μηνύματα και για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό, το χαλαρό πρωινό θέλω να πιστεύω της Τετάρτης. Έρχεται ακριβώς στις 12 καινούριο Pepper Password, Παροφστέλλαρ στη Βιέννη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Το Δεκέμβριο. Και Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 8 πάλι παρέα Pepper 96.6.
1: Hey guys, I am Παροφστέλλαρ and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
0: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Παροφστέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Βιέννη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Empire of the Sun εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 νωρίτερα ακούσαμε Delta και Jesse Ware και κάπως έτσι ξεκινάμε λίγο μετά τις 12. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Καλημέρα, λέμε καλό μεσημέρι σε όλους από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε ακόμα στην πόλη, στα γραφεία, προετοιμάζεστε για την άδεια, είτε έχετε επιστρέψει, είτε βρίσκεστε σε πολύ ωραίες περιοχές. Να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το site μας pepper966.gr. Εκεί βρίσκεται βέβαια και όλες τις πληροφορίες για ολόφρεσκο Pepper Experience. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια. Ενώ έχουμε και Viber, όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες από εκεί όπου αυτή τη στιγμή ακούτε τον Pepper ως καμβά σε ό,τι κάνετε. Το νούμερο του Viber είναι 6973-966-966 για καλημέρες, για σχόλια, για ό,τι εσείς θέλετε.

0: Coldplay στον αέρα του Pepper 96.6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο και πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βιέννη. Τι λέτε, εκεί όπου θα μας στείλει και θα στείλει έναν τυχερό ή μια τυχερή από εσάς το Lovers Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε live Pair of Stellars στο Vienna City Hall στις 4 Δεκεμβρίου. Θα περάσετε εκεί 5 ημέρες στη Βιέννη για δύο άτομα. Θα πάρετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Όλα είναι πληρωμένα και καλυμμένα από εμάς. Εσείς δεν έχετε να κάνετε απολύτως τίποτα παρά μόνο να καταχωρήσετε τη συμμετοχή σας. Με ποιο τρόπο? Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, στο ακριβώς της ώρας, στον αέρα του Pepper. Το ακούσατε δηλαδή πριν λίγο στις 12, θα το ακούσετε ξανά στις 2 και με το που το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση, μπορείτε να δηλώσετε όσες φορές εσείς θέλετε συμμετοχή.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Pair of Stellars live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Πού πας?
8: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Add some Florence to your life.

0: Για σας που αγαπάτε ιδιαίτερα την ηλεκτρονική μουσική, για ακούστε αυτό. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ, ο πρωτοπόρος βέβαια της ηλεκτρονικής μουσικής, τον είδαμε και πριν από πόσο, ένα μήνα περίπου, στη χώρα μας, σε ένα live πολύ μεγάλο. Πρόκειται λοιπόν να κυκλοφορήσει το πρώτο του βιβλίο. Ο τίτλος του θα είναι Machine, A History of Electronic Music, μία ιστορία δηλαδή της ηλεκτρονικής μουσικής. Θα κυκλοφορήσει ως μία εικονογραφημένη ιστορία του ηλεκτρονικού ήχου από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το παρουσιάσει όλο αυτό. Ο ίδιος θα ξεκινήσει από το 1913, από τη φουτουριστική τέχνη των θορύβων ουσιαστικά, μετά περνάει στο σουρεαλισμό, στο Bauhaus, στο κίνημα, στα πρωτοποριακά ραδιοφωνικά εργαστήρια και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο, εδώ στο Pepe.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνης.

0: Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Πάμε πάλι πίσω στο σύμπαν της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Μιας και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πέρα το ότι συζητιέται τόσο καιρό και έχουμε και εμείς αναφερθεί και στην ταινία, θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι ακριβώς εξαιτίας της κυκλοφορίας της ταινίας έχει αυξηθεί με γεωμετρικό βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως για τα αντίτυπα ουσιαστικά, τις μεταφράσεις δηλαδή της Οδύσσειας του Ομήρου. Διάβαζα τα νούμερα για τη Μεγάλη Βρετανία όπου υπάρχει τεράστια αύξηση σε σχέση για παράδειγμα με το 2025 στον κόσμο που τρέχει να αγοράσει την Οδύσσεια. Το ίδιο παρατηρείται και παγκοσμίως. Υπάρχει επίσης πολλοί κόσμος που προσπαθεί, ψάχνει να βρει τρόπο να μάθει ελληνικά ή και αρχαία ελληνικά. Καλό κουράγιο θα πούμε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάτι που έχει το ενδιαφέρον του και αυτό φυσικά δείχνει πόσο πολιτιστικό φαινόμενο είναι αυτή τη στιγμή η ταινία του Νόλαν. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.

0: Αυτή ήταν η James εδώ στην αέρα του Paper 96 και 6. Θυμίζω Paper Experience, όπου σας στέλνουμε το Δεκέμβρη να δείτε Paro Stellar στη Βιέννη. Θα είναι, εντάξει, σε αυτό το πολύ όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό. Θα κάνετε και μια μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Θα έχετε και εισιτήρια για τη συναυλία φυσικά του Paro Stellar και meet and greet με τον καλλιτέχνη. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς για να περάσετε εκεί 5 ημέρες παρέα με ένα φίλο ή μια φίλη με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Paper Password στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας. Το Paper Password το ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Ανά 2 ώρες, στο ακριβώς της ώρας, παίζει στον αέρα του Paper και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όσες περισσότερες φορές θέλετε εσείς, για να αυξήσετε δηλαδή την πιθανότητα να κερδίσετε. Η φόρμα συμμετοχή στο site μας για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση.
1: Paper Experience στη Βιέννη. Δες τον Paro Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Paper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο paper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Paper Experience. Paper. Paper. 96 και 6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Στοιχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Add some hooverphonic to your life.

0: Νάντος και Σβερτχόγεν που τον έχουμε δει βέβαια και σε ένα ξέχαστο Pepper Church Session. Θα επιστρέψουν τα Pepper Church Sessions από τον Σεπτέμβρη, αλλά προς το παρόν εγώ σας αποχαιρετώ από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 στις 2 εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη στις 12. Κλείνουμε με Lighthouse Family, Ain't No Sunshine, και έρχεται KLP με Lost On You. Γεια χαρά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.

0: το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

θυμάστε, όχι πολλά χρόνια πίσω, να μόλις λίγο πριν τον COVID, που μέρες σαν και αυτές, τα τέλη Ιουλίου, αραιώναμε κατά πόλη στην πόλη. Επλέον καμία σχέση. Σημερινή πάντως, 29η Ιουλίου, Τετάρτη, στο κέντρο της πόλης, το επίπεδο στην κίνηση, μοιάζει κάπως σαν να είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου με ανοιχτά τα σχολεία και όλη επιστροφή πίσω στη βάση τους. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλέ, εδώ στον Πέπερ 96.6. Μαζί μέχρι και τις 4 αυτός ήταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ. Next summer, ήδη σκεφτόμαστε το επόμενο, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε να το τελειώσουμε αυτό. Αλλά σίγουρα έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, ώστε να το ξεζουμίσουμε όπως πρέπει. Καλησπέρα, μέχρι και τις 4 μείνετε εδώ στον Πέπερ.

1969, ο George Harrison των Beatles θα βαρεθεί σε ένα meeting στα γραφεία της δισκογραφικής, θα φύγει, θα πάει στον κήπο του φίλου του Eric Clapton, θα εμπνευστεί από τη λιακάδα εκεί στον κήπο, θα πάρει την ακουστική κιθάρα του Eric Clapton του φίλου του και θα γράψει αυτό ακριβώς. Here comes the sun, οι Beatles εδώ στον Pepper 96 και έξω Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα κρατήστε ότι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου οι σπουδές στις επιστήμες αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας

0: καθαρή. Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τι υπέρπικνε μικροίνε. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
1: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολέ, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνα Endless Good Mood. Καλό.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Add some j-

0: 35 ολόκληρα τραγούδια περιλαμβάνει το setlist της τρέχουσας περιοδίας του Weekend. Πουθενά όμως αυτό, το σούπερ εθεστικό In Your Eyes που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, έξαλλοι online οι Weekenders, οι fans του Weekend που τον έχουν στηρίξει από τα ξεκινήματα και που αναπόφευκτα δέθηκαν λίγο παραπάνω με τα παλιότερα mega hits του. Το περίμενα πώς και πώς το live. Weekend αυτό τον Αύγουστο θα δείτε live δύο Peppers που κερδίσατε το Pepper Experience πριν λίγο καιρό. Για το τρέχον τώρα Pepper Experience, σας ετοιμάζουμε για Βιέννη τα Χριστούγεννα που θα απολαύσετε live τον Αυστριακό βασιλιά της Electro Swing, τον Parov Stellar, και μαζί και μας θα περάσετε καταπληκτικά στην γιορτινή πόλη με ένα κατεβατό πεπερικών εμπειριών που σας έχουμε ετοιμάσει. Ανάμεσά τους δίνω hint μονοήμερη στο παραμυθένιο Salzburg. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας pepper966.gr, τα ξέρετε. Ξέρετε επίσης ότι χρειάζεστε το Pepper Password. 4 ακριβώς θα το ανακοινώσουμε εδώ στον Pepper. Το χρειάζεστε για τη φόρμα συμμετοχής και θυμίζω Pepper Passwords πότε ακούτε εδώ στον Pepper. Στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας στον Pepper. Μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή.

0: αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έννοιες. Για να έχεις λίγες έννοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

End of Beginning, το τραγούδι του Τζο εδώ στον Πέπερ. Ο τίτλος τώρα, End of Beginning, ταιριάζει νομίζω τόσο πολύ στην περίπτωσή σας. Αν από αυτή την Παρασκευή που τελειώνει ο μήνας, αποχαιρετήσετε γραφεία και υποχρεώσεις και ξεκινήσετε περίοδο ανεμελιάς, ανάπαυλα στο το κινητό στο αθόρυβο και τα μέλη, νομίζω να στέλνουν αυτοματισμένο μήνυμα away from office. Αυτή και αν είναι η διακριτική εκδίκηση του εταιρικού mail. Λευτέρης και Βάλας εδώ στην παρέα σας στον Πέπερ μέχρι και τις 4. Είμαστε λίγο μετά τις 3. Μουσικό ταξίδι τώρα στα πειραματικά 90's και ένας στίχος που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα και την αστική μελαγχολία της Αθήνας των αρχών του 90. Στερεονόβα τώρα εδώ στον Πέπερ.

0: Twist in My Sobriety, τα νύτα τη καράμε εδώ στον Pepper and X. Και έξω Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Και αν είστε τώρα σε φάση της ζωής σας που ετοιμάζεστε για σπουδές και η φαρμακευτική σας κάνει πάρα πολύ δελεαστική, για ακούστε το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα τώρα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master, M-Pharm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μαθαίνετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Get Lucky, Daft Punk σε πολύ πολύ γόλα και εντατή, δώστε προσοχή, Pepper Fresh εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Παρόφ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της EasyJet.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ο Freddie Mercury ηχογράφησε τα φωνητικά του You Don't Fool Me που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper εντελώς αυτοσχέδια, χωρίς να υπάρχει έτοιμη μουσική. Κάποια χρόνια αργότερα, η υπόλοιπη Queen, κάποια χρόνια αργότερα, αφού το έφυγε από τη ζωή Freddie Mercury, η υπόλοιπη Queen θα το κάνουν τόσο υπέροχο μουσικά. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Λίγο πριν φύγω, θέλω να σας πω με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα ότι η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς, τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πιστοποιημένο από τον World Federation for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, με κάμπους στην Κύπρο και Γερμανία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μαθαίνετε

0: την Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

επιτυχία των Source με την Candy State on Stage, μάλιστα σε διάφορες εκτελέσεις ακούστηκε και τα επόμενα χρόνια. Εδώ η πολύ ωραία εκτέλεση του You Got the Love, του Florence and the Machine, η μαγεία του απίστευτου ξωτικού της μουσικής, πολύ αγαπημένη μας Florence. Αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, στην καρδιά της εβδομάδας, φεύγει σιγά σιγά και ο μήνας αδειάζει. Πόλη, είμαστε εδώ με τη μουσική μας πάντα παρέα σας και μια μοναδική εμπειρία από τον Pepper που σας στέλνει στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Να σας θυμίσω το Pepper Experience, βέβαια, από τον Pepper και το Vlasopoulos Travel. Ένα ταξίδι για δύο άτομα για πέντε μέρες με live από τον Paro Stellar, αλλά και την ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά σε meet and greet, κάρτα για βόλτες στην πόλη αλλά και εκδρομή στο Salzburg. Όλα αυτά για να συμβούν πρέπει να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούγεται ανά δύο ώρες. 6, 8, 10, 12, 2, 4 το ακούσατε πριν από λίγο. Και στις 6 στη φόρμα συμμετοχή στο site μας pepper966.gr μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί, παρέα με τη μουσική μας πάντα, ο Κοσμάς, The Velegas, στον Pepper μαζί μέχρι τις 6.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: μοναδικός Johnny Cash και αλλιώς Man in Black, έτσι, σε ένα τραγούδι των U2, στη δική του εκδοχή ήταν The One. Είναι ο Πέπερς 96 και 6, πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Αν ακόμα δεν έχετε κάνει το βήμα για το μέλλον σας, έχετε λίγο ακόμα χρόνο. Το Little Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχετε την ευκαιρία να ξεκινήσετε μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος προγράμματος Little Lab σας περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσετε σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνετε 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσετε την ευκαιρία να περάσει, μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας μέχρι τις 30 Ιουλίου. Λοιπόν, ασυλλογητισμού σας που είστε παρέα μας online, θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more, φυσικά pepper966.gr.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper. Pepper 966.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Add some Billie Eilish to your life.

0: εξαιρετική Kate Bush και μια remix εκδοχή του Running Up That Hill, τραγούδι που έκανε μια δεύτερη καριέρα τα τελευταία χρόνια στα charts χάρη στο Stranger Things. Αύριο έχει γενέθλια η Kate Bush, θα κλείσει τα 68, γεννημένη στο Kent της Αγγλίας, άρχισε να γράφει τραγούδια από 11 ετών και στα 19 της, μόλις το 1978, έγινε η πρώτη τραγουδίστρια στην Αγγλία που πήγε στο νούμερο 1 με μια δική της σύνθεση, το επίσης εξαιρετικό Wuthering Heights. 4 μέχρι παρέα στον B96 και 6 πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει που φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας, για ήχο, εικόνα, text. Εννοείται ότι θέλετε να μας στείλετε 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Add some pepper to your life.
12: Pepper.
3: Pepper. 96 και 6.

Birds of a Feather από την Billie Eilish. Είναι ο Pepper στους 96 και 6. Το καλοκαίρι θέλει και λίγο έτσι χαλαρή επιλογή στην τηλεοπτική διασκέδαση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, Anya Taylor-Joy έχω να σας προτείνω, πρωταγωνίστρια στη σειρά Lucky που παίζεται εδώ και μερικές εβδομάδες σε γνωστό streaming δίκτυο. Καταιγιστική, θα έλεγα, σειρά με δράση, ανατροπές. Πολύ καλό cast είναι και η Annette Bening, η περίφημη που συμμετέχει επίσης. Γενικά η Anya Taylor-Joy το έχει με τις περιπέτειες, την έχουμε δει στο Dune 2 και στο Furiosa. Οπότε να κάτι καλό λοιπόν για αυτό το καλοκαίρι. Τελειώνει μέσα στον Αύγουστο 7 συνολικά επεισόδια. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας. Μαζί μέχρι τις 6 στον Pepper 96 και 6.

0: μια από τις πιο επιτυχημένες εξαγωγές του Καναδά. Μουσικές εξαγωγές τα τελευταία χρόνια. The Weeknd, ακούσαμε Blinding Lights από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του After Hours του 2020. Είναι ο Πέπρος 96 και 6 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Ο φούρνος των Lidl, ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς, γιατί έχει τοπίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, μια ματιά και στην κίνηση αυτή την ώρα που απλά δεν υπάρχει στην Αθήνα. Κυκλοφορούμε σχετικά άνετα, με ξέρεις κάποιες γραμμές, κάποιες λωρίδες που είναι κάποιοι ξεχασμένοι μπροστά μας. Λίγο παραπάνω κίνηση στο κέντρο του Πειραιά αυτή την ώρα για ευνόητους λόγους, φαντάζομαι. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: δρόμο για τις 6 για ένα ακόμα απόγευμα παρέα στον Πέπρο και σήμερα μαζί. Λοιπόν, 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας ήταν κοντά σας. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς και εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Add some Depeche Mode to your life.

0: guys. I am Parov Stellar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Add some Sievert Holium to your life.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέντλεν.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της EJet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Pepper 96 και 6.

0: Όταν όλοι προσπαθούσαν να κάνουν εντυπωσιακές και βαριές παραγωγές, εκεί στα τέλη των 90s, η Daido απέδειξε ότι το μόνο που χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα διαχρονικό διαμάντι είναι απλά μια καλή ιστορία, ένα λιτό percussion και μια φωνή που ακούγεται σαν να σου μιλάει στο διπλανό κάθισμα. Thank you, το intro μας για απόψε λοιπόν, στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Και το μυαλό είναι και δεν είναι εδώ, αρχίζει να δραπετεύει σιγά σιγά σε αγαπημένα μέρη μέχρι να έρθει και επίσημα η ώρα. Όπου και αν είναι αυτό λοιπόν για τον καθένα, πάμε με το κατάλληλο κομμάτι εκεί, Daddy και Take Me There. Καλησπέρα από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Hey Greece, this is Daddy and you're listening to Pepper 96.6.

0: Παρότι μιλάει για αμφιβολίες, τύψεις και λανθασμένες επιλογές, για τους UB40 ήταν το κομμάτι όπου όλα πήγαν εντελώς σωστά, καθώς άνοιξε τις πόρτες για τη μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, στα τέλη των 80's, και μαζί με αυτά τα υπέροχα φωνητικά της Jackie Graham, δίνουν αυτό το soul χρώμα δίπλα στον Άλι Κάμπελ. Where did I go wrong, εδώ στον Paper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και για να μην το πείτε κι εσείς αυτό εδώ στο τέλος, επειδή δεν δηλώσατε συμμετοχή στο ολοκένουργιο Paper Experience, σε λίγο θα πούμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το μαγικό πενθήμερο στη Βιέννη, όπου μέσα σε όλα τα ωραία που θα κάνετε εκεί, θα δείτε ζωντανά και θα γνωρίσετε τον Paro Stellar.
1: Paper Experience στη Βιέννη. Δες τον Paro Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Paper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Paper Experience. Pepper 96.6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Super 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης πάντα στα ραδιοφωνά σας. Και ας αποδράσουμε τώρα νοητά από την πόλη λοιπόν. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι βρίσκεστε στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη μαζί με την παρέα σας για 5 μέρες full extra για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel, με εισιτήρια για το live του Παροστέλλαρ και ένα αποκλειστικό meet and greet μαζί του. Και δεν μένετε μόνο εκεί, έχετε και Vienna City Card για να γυρίσετε όλη την πόλη, αλλά και μία μονοήμερη απόδραση στο πανέμορφο Salzburg, όλα πληρωμένα. Για κάποιον ή κάποια από εσάς λοιπόν θα γίνουν πραγματικότητα αυτά σε λίγο καιρό, χάρη στο Pepper Experience που τρέχει τώρα. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password στο pepper966.gr, το οποίο ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα γίνει κλήρωση εδώ στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Καλή σας επιτυχία!
1: Hey guys, I am Parovstelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parovstelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Όλα σε θυμίζουν.
12: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς
14: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Οπότε από το περσινό καλοκαίρι που το ανακαλύψαμε παρέα μέσα από τα Pepper Fresh, φτάσαμε στο τωρινό, ούτε που το καταλάβαμε πραγματικά. Naked, Portugal The Man και Glide λιγάκι μετά τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, με αυτή τη φανταστική πανσέλινο παρέα να φωτίζει την άδεια σχεδόν Αθήνα. Από που και αν την απολαμβάνετε λοιπόν, είτε από κάποια ταράτσα με το ποτό σας, είτε στην παραλία, είτε στο μπαλκόνι σας, πάμε να ντύσουμε την εικόνα με το κατάλληλο soundtrack τώρα, με αυτό το διαχρονικό διαμάντι των Verve.

0: for you. I can't take my mind.
1: Δεν ηχογραφήθηκε σε κάποιο ακριβό στούντιο, αλλά στο υπνοδωμάτιο του Ντέμιν Ράι στο Δουβλίνο, με έναν δανεικό εξοπλισμό κιόλας, γι' αυτό ακούγεται και τόσο γυμνό. Μπορείς να ακούσεις ακόμα και τις αναπνοές ή τα δάχτυλα στις χορδές της κιθάρας, κι όμως έγινε μία από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες των Zeros. Blower's Daughter εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. pepper966.gr για να μας ακούτε και online, ειδικά τώρα που λείπετε και αρκετοί. Εκεί περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο chat, το ίδιο και στο Viber στο 6973-966-966, μαζί και με καμιά ωραία φωτογραφία αν θέλετε από εκεί που είστε.
2: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
4: Pepper 96.6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Add some weekend to your life.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Θυμίζω ότι από αύριο στις 6 το πρωί ξεκινάνε και παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords του Pepper Experience ανά 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα δηλαδή. Τα μαθαίνετε και τα καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το φανταστικό πενθήμερο στη Βιέννη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο και το live του Parov Stellar στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Θα τα ακούσετε και τώρα αναλυτικά. Προς το παρόν έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λίγο στην παρέα σας και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασίου. Σόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
11: Να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

νύχτα Τετάρτη στον Πέπερ. Καλησπέρα σας, ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Για μας που έχουμε μείνει στην Αθήνα ή για σας που ετοιμάζεστε σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, να κάνετε αυτή τη βραδινή βολτίτσα που είναι όλα τα λεφτά στις διακοπές. Αυτή ήταν η Olivia Dean από το άλμπουμ της The Art of Loving, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο. The Art of Loving, δύσκολα πράγματα αυτά, για να δώσει τη θέση της σε ένα ντουέτο που έκανε κολλάζ μουσικής και έφτιαχνε αριστουργήματα του Scoop, πιο καλοκαιρινό, πεθαίνεις που λένε και οι νεότεροι.

0: μεγάλη αγωνία για πολλούς από εμάς να έρθει η Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή θα είναι και το ξεκίνημα των διακοπών. Friday I'm in love, η Cure. Για να θυμίσουμε σε μερικούς από εσάς που βρεθήκατε εκεί, στη συναυλία στην Αθήνα, ότι η Cure είναι μια απίστευτη εμπειρία. Απίστευτη εμπειρία θα είναι και το καινούριο Pepper Experience, 5 μέρες στη Βιέννη, στις αρχές του Δεκέμβρη του 2026, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συν 2 εισιτήρια για να δείτε τη συναυλία του Power of Stellar. Σε αυτές τις 5 μέρες δίνουμε και μία μονοήμερη στο Salzburg. Χρειάζεστε το Pepper Password, το ακούτε κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα την οποία βρίσκεται στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Power of Stellar, Βιέννη, απίστευτα πράγματα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper.

0: έχουμε μεταφερθεί στο Βέλγιο. Αυτή είναι η Hooverphonic και το Mad About You, και πάντοτε έρχεται στο μυαλό η ερμηνεία που έκαναν σε αυτό το τραγούδι στο Pepper Church Session που ζήσατε μερικοί τυχεροί από εσάς. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper, στο μεγάλο σαλόνι του Pepper, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και καλησπερίζω τη Γεωργία, η οποία με βάση το μήνυμα που έστειλε πρέπει να είναι γύρω στα 30 και ανακάλυψε την ταινία «Τρέξε Λόλα Τρέξε», και μπράβο της που την είδε, που είναι σταθερινά τα σινεμά σε καινούρια κόπια, μια ταινία η οποία κυκλοφόρησε το 1999, αν θυμάμαι καλά. Μια εξαιρετική και πολύ βραβευμένη ταινία. Αν δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Pepper.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

τελευταία νύχτα Τετάρτης του Ιουλίου του 2026 είστε συντονισμένοι στον Pepper Stu's 96.6. Είναι η νυχτερινή βάρδια Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Τι ωραία κολεκτίβα, The Last Shadow Puppets και τι κομματάρα. Για να δώσει τη θέση της στο David Bowie και στο Let's Dance, γιατί οι καλοκαιρινές νύχτες θέλουν ρυθμό.

0: Αυτή είναι η Coldplay και το Trouble. Και μάλιστα ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι οι κοινωνίες πια έχουν μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της απόλυτης απάθειας. Θα έχετε δει βέβαια αυτή την φωτογραφία που έγινε viral, που τράβηξε ο Maximilien Lamy σε μια παραλία στην νοτιοδυτική Γαλλία, και ακριβώς απέναντι, στα 15 χιλιόμετρα, γινόταν μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Η φωτογραφία τι δείχνει? Ένα ζευγάρι απαθέστατο να παρακολουθεί το θέαμα και η κυρία να προσπαθεί να το αποθανατήσει. Αλήθεια, πόσα πράγματα συμβαίνουν και στην ελληνική κοινωνία και εμείς απλώς καθόμαστε στον καναπέ μας.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Add some queen to your

0: Μάρτινες και ο Μπένι Μπλάνκο, ο σύζυγός της, όχο τρίστες. Υπήρχαν κάτι φήμες ότι μπορεί να χωρίζουν, γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη και νομίζω στη Βενετία για γυρίσματα η Σελίνα Γκόμες. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το ζευγάρι είναι ευτυχισμένο, είναι μαζί και πολύ καλά κάνουνε, γιατί νομίζω ότι είναι και απολύτως ταιριαστό ζευγάρι. Όχος τρίστες, ένα από τα αγαπημένα μας εδώ στον Pepper στους 96 και 6. Αλλά με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος και για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας συνηθίζω συχνά πυκνά να λέω ότι όπως και να ήταν η μέρα σας, η νύχτα στον Pepper είναι πολύ πολύ καλύτερη. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ, Πέμπτη βράδυ στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Όλα σε θυμίζουν.
6: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Peppers 96.6. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr. Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.